0: eyelid.
1: Καλά θα πήρα καλά χθες.
0: Καφέλα.
1: Καλά θα έχουμε και σε τι θα μας γίνουμε.
0: Μια λαγχολούβρο και δεν πέχω, πανά. Αι.